Ορμομάντο. Τε ζουμαβέλ πάπαλε τε τόριαρελ. Πε και κερέσκι πατήλ. Και σα σε κάβερ μπουτι, είναι και η σκυρλή μπίμπλα. Καλά κάτι μπουτι, ούτε αν κάε περέλπε. Τα ιωσάβω να ξαβέλω μουσ. Κερέ, λαρομιά. Ποτρίτο γε. Τα να σέι, εσέι καναλέ τε πέλα. Ατούν τσίγ, σίτε ποτινέλ, ο δάτ παλα πεσκισέι, λεσάβε και κολλά λαρομιά και. Ούτε αν κάτι μπουτι, σι μασκαλερό. Εσέι τε χοχαδάς πες και ρωμές και που εσέι σας και άγγελας ρωμές τε τα κερδέλα και μπάρου αμπάου σύτε ποτίνε λαύρι ο κελτσίγο και άσι μας καλέ ζητοβαείς και άσι μη μας καλέ ρω. Ατούν και είναι και σύτε πανευκοντή κατή υποτιβάλλη μπούτιση σύ κάβερ μπούτι βή κατή αν τε Βίβλα αν τε σκεριμέ μας καλέ αν τε πρεδικάτορουρι σύ εκμανούς μούρο πλά σύτε γίνδεις τούτ δε τε άρρος ο πρόουσιας. Λέσαν τε τυμπούτι και ρε τυμπούτι. Αβε σώρο γιες και ρε ζύπε τελαράκι. Αζάς και ρε. Κοινώσαν. Μπουτιβαρ. Νάι του κατιζόρ. Κατιοχάβεν τε χάσλες. Αζά και βρέμε να τσόρτα μπουτμπέρ. Πρόλο μανούς. Γε γίντωση αν τελέστε μισθό τε ζαλέσκε. Αλέσκε τσαλάδοσκε. Δε μούρο πραλ. Με πουσάω κοντή μπουτι. Σαρσό οδέρ πενέλαν τε Βίβλα. Πενέλ, κατώ πρεδικάτορο, σούνσο πενέλ, δικλέμε και μανουσές, δε τεχάρατε ούστιαλο πρε, ζήτελα καλή ράκη μπούτι κέρδας, τα εμπαντιλάς λεσκοδούμο, δε σάκο φέλο, αν δε δώσ περέλπε. Να τσόλταρ, σο πενέλ οδέλ, του μου ροπράλ, κονσό ροδιές μπούτι κέρες, τα τσίλες, τσίλες χάσνα, κοντάλε λοβέγγε, σο ροδες, τα αν δε γεκ κοιδέσλε, μπούτ μπέρες να τσόλταρ. Τάι πουρος, πάρνιο λεμπάλ. Πενέλ οδέλ, του μου ροπροκάτρα ειν τιογιές, σάρ ο άγορες κογιές ταύλας. Σάκο φέλο χασνήν πετή, ρίγ, ο λάσο ο σουκάρ. Σο ρόδαν κοδογιές, αν τα κοδόλ μισθό τετραείς. Να σου λέ αντεγιέκ, να ροδελε, να κοικίδελ αντεγιέκ. Σώσταρ πενέλ κατή Βίβλα. Πενέλ αν τα κοδό σούν το δέλ, και αμέ μανουσά τσίζανας, σοδε βράμα σε αμέ πάλαρ. Τελέπασ ολο μανούς, σάι και μπαντε τεχάρα, αμέγγε τσί αβελοπρέ ο καμ. Τσί πάρνιο λαύρι αμέγγε εδε τεχάρα. Σο αγιές πράλα, ρανέστε κερές αν το λάσο αν το σουκάριμο, σίτε κερές λες, και σο νάτσι ολταρ εκ μινούτο, χαγγίντο αν δε τούτε. Και πενές, μούρο δελ, ακάν σάι χάλα μας εκ γουγλό, κολάκο. Αισουνου σάρδαν τούταρ. Σίτε χάσλες μπουροπράλ και αν το κάβερ τσάσο, κοντό τσάσο σωσάς αγγλάλ, από κοντό να στείτε ρεστές τες πάλα και να τσιλάστα.